Και τέλει μόλι τον δρόμο. Έναν δρόμο, δεν τον δόρμα, έναν δρόμο. Δεν δρόμο, κομ τη λάμπα σου. Ατάκο, βαμψίρι. Αίσου, βαμψίρι, το μάτα και πούκο. Μέσα, που στο μάτα δεν μιλούτσου. Μάτα και πούκο, βαμψίρι, πρωτήρ, πρωτήρ, δουλειά, δεν μιλούτσου προ νότου κομπρομίσει κομμερσιάι. Και πώ βαμψίρι, τον παρά, μάχη μουσική. Και τώρα βαμψίρι, βράζει δωράδα. Ή έστω μέρλα η Ελεντζένου.